Έλκη κούμε, έμμα υπήρκα κούρουνενι, γιουγμε μαϊνούτιν. Τιν πάρα τσαουε τσιαπίτ, τσαουα πάου για τσιελμίο, τσαουα τέχμε ουτιανο. Γιουμ τουίν κιν έτσι ρομάλαμα. Ουτιανο κουμάν, ουε τζούλι κι το τίτ, κι γιουγμε μαϊνούτιν. Ουε χομπίρι πιέρα πόρου για που μεν τόντα πίτ, σπίκ φάμα. Τσαμ κιέτα. Mancha wa mechamata.